Για να σε ναυαγιά. Εσένα και αμάν, εσένο φεία να χάνει για μασό κερανά. Εσένα και μάρια να σώνε γένε, εβένα για κερανά.